0: γιαγιά.
1: Ο απλήφτ, σαν και χαγιά. Το κύριε αβέλ εξεχνίε. Καμίλε και καμίλε και καμίλ. Η όμενα δάκνη και ροκόζωε. Αλλά λότεκ να δω με έναν αγωτό. Μερικ να τα σε άζα τσίκ τεγωανίε.